0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

Σκίζω λαγκάδια και βουνά, ακρογιαλιές και κάμπους. Ρωτώ ποτάμια που κυλούν, τα σύννεφα που τρέχουν. Ρωτώ του κόσμου τα πουλιά, γρίμια και γεράκια, τσιθάλασσες και τσιστεριές, τ' άστρα και το φεγγάρι. Του κόσμου τσιθαλασσινούς, μάισες, χαρτομύρες, φίλους καινούριους και παλιούς.

Είναι τσι κόσμος που περνάς, τσι κόσμος που διαβαίνεις, που φανερώνεις τα κρυφά σ' Ανατολή και Δύση. 12 χρόνια πέρασαν, τα 13 πάνε. Από είχα μια παλιά φιλιά, μια εμπιστεμένη αγάπη, και δεν την είδα σε εκκλησιά.

Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μου.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340-20737.
1: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ Μυλοποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
5: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
1: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ.
6: Αφιβολή μου ξοπλιαστή, στο νήμο σε βάνω.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Άιντες,
1: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.
7: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
8: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
7: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 20 520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
8: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
8: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Ο επαγγελματισμός,
10: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
9: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
10: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
9: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
10: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
9: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
10: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28 34 0 22 330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
4: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
10: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
11: Θαμνοκοπτικά,
10: αλυσοπρίωνα,
11: θερμοκήπια κήπου,
10: ψεκαστικά,
11: αντλίες,
10: πλυστικά,
11: είδη συνεργείου,
10: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
11: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
11: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
13: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
12: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 770.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσαμε ραστερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
5: Σκέφτεσαι έτσι που σκέφτομαι.
2: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
3: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνια σας.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Undercover. Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinmo Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinmo Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
14: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
15: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
14: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
16: Αφιβολή μου σοπλιαστή στο κύμωτε σε βάνο.
14: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
16: Άιντες,
14: διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΘΕ.
17: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
18: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
17: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφήξεις και υψηλές πληρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονταν επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 28χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα. Σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας την Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρολογικής Διακυβέρνησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρολογικής Διακυβέρνησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλίσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότερη δυνητική στόχη του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν

0: να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες. Καθώς και οι οικογένειες τις οποίες προσθέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος, επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
5: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
0: Οι εγγραφές Για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκατσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες. Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
0: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ Μυλοποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
6: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
0: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ.
7: Αφιβολή μου ξοπλιαστή στο κύμωτε σε δάνο.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Άιντες,
0: διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος ΟΘΕ.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
0: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
9: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
8: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 77.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσαμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος. Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές πυρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλίσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότερη δυνητική στόχη του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες προστέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλό Ποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης, την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: τσεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
0: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου, την 5η 27 Αυγούστου.
8: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
1: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
9: Αφιβολή μου ξοπλιαστή, στο κύμο σε βάνω.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
9: Άιντες, έλα,
1: διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΘΕ.
10: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
11: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
10: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Ασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται το τουρισμό στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές πληρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρούνται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι τους, το οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλήσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότεροι δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή καθώς και οι οικογένειες στις οποίες προσθέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλόποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. 3 σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 340 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Τραβελότοπος.com.
6: πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
9: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
6: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέμ.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουτ.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
10: Άμας έχω στην καρδιά μου χώμα δεν πατώ, μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
9: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μηλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-7.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσαμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Τάλος FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος. Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές πυρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλίσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότερη δυνητική στόχη του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες προσθέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλό Ποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης, την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

0: πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Πώς θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Ψεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310 57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
12: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
12: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
12: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
14: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Undercover. Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 2834-0-20-737.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
12: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ Μηλοποτάμου την 5η-27 Αυγούστου.
13: Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
12: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέ.
14: Αφιβολή μου σοπλιαστή, στο μήμο τεσεβάνω.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Άιντες,
12: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.
15: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
16: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
15: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μηλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές πυρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλίσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότερη δυνητική στόχη του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες τις οποίες προστέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλό Ποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης, την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
5: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
6: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
5: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
6: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
5: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
6: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
5: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
7: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
8: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
7: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
8: Smart Stores στο πέραμα.
7: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
8: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
7: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
8: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
7: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
8: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
7: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
9: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
10: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
11: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
10: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
11: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
10: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
11: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
12: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
6: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
7: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 77.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά.
4: Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
5: 30 χρόνια Μπουντάλια!
6: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM.
8: Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
6: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
4: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές πυρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλήσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότεροι δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες προστέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλό Ποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης, την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρό αναμένεται έθριο με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
3: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
4: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλέφωνο 28340-20737.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28-34-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
6: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
5: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέ.
7: Αφιβολή μου σοπλιαστή, στον ύμο τεξεδάνω.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Άιντες,
5: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο ΣΟΘΕ.
8: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
9: Φίλε μου, πες. πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
10: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές ποιότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλήσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότερη δυνητική στόχη του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες τις οποίες προσθέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλόποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης, την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός ανεμτέθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών, Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
11: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ Μυλοποτάμου την 5η-27 Αυγούστου.
12: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
11: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ.
13: Αφιβολή μου ξοπλιαστή στο νήμο τεσεβάνο.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
13: Άιντες,
11: διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΦΕ.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
7: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
7: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
8: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Καλαϊντσάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Γελιανά Μελοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλεφωνώ 2834 020 737.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
15: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
14: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μηλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 779.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Τάλος FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος. Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

ξενούς λιράρι την αυλή εικόνεψε ο χάρος. Και να σηκώθει ο γυρατζής παλιό κρασί να φέρει. Λες κι το φίλος τα ακριβώς να τον ετραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λύρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι ήταν κανένας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο γυρατζή. Και κρέμασε τη λύρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις. Και πιάσε να χαζηρευτείς. Τα σκολινά σου βάλε. Γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.

Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις, γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουνήσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.

0: Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές ποιότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι τους, το οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλήσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότερη δυνητική στόχη του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες τις οποίες προστέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μελοποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης, την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός ανεντέθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn, learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
0: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
0: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα.
6: Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
5: πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
8: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
5: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμ.
9: Αφιδονή μου σοπλιαστή, στο τίμο σε δάνο.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872, είσοδος 5 ευρώ.
9: Άιντες,
5: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο ΟΘΕ.
10: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
11: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
10: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Talos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
2: Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές πυρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα. Σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλίσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότεροι δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες προστέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλόποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός ανεμτέθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βοφόρ. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μη ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
0: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
13: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
12: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-777.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM.
7: Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
8: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές πληρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγητικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα. Σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σμιχτήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλήσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότεροι δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες τις οποίες προσθέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλόποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο πέραμα, τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
9: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
10: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
9: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
11: Αφιδονή μου ξοπλιαστή, στο νήμο σε δάνο.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
11: Άιντες,
9: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο ΣΟΘΕ.
12: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
13: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
12: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τη βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα, στη γενέτειρά του, την Αλφά.
14: Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο Εγάλεο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, 1960.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές πυρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλίσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότεροι δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες προστέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλόποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμενετέθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βοφόρ. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σοκολάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
2: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάηκε τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
2: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 2834022431 και 6986380160.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
8: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
4: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μυλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-7.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε ραστερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
7: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές πυρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα. Σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλίσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότεροι δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες τις οποίες προσθέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλόποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
0: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28-310-24-111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-34-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinmo Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinmo Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
6: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. και φυσικά σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
7: Travelotopos, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Travelotopos Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Ορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
8: Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
6: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.
9: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
10: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
9: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τη βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μιλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

για τις αγαπώ.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφήξεις και υψηλές πυρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα. Σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλίσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότεροι δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μία γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες προστέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλόποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμενετέθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
9: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
3: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μυλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 770.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας δείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
2: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
3: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές ποιότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι τους, το οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλήσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότεροι δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες προσθέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλόποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης, την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός ανέμεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: πλήρη του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
1: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
0: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμ.
2: Αφιβολή μου ξοπλιαστή στο κύμωτε σε βάνο.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
2: Άιντες,
0: διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ορθέμ.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές ποιότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι τους, το οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα, σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλίσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότεροι δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες προστέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλό Ποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης, την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο.
32 σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4 και θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
2: Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και υψηλές πληρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στην αγορά, καταγράφεται προβληματισμός για τη μέση τουριστική δαπάνη, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν στην ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται μεγάλο όγκο επισκεπτών. Η τουριστική αγορά της Κρήτης καταγράφει τάση για επιμήκυνση της σεζόν, με αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών για μια δυνατή συνέχεια της τουριστικής περιόδου και μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σοβαρό περιστατικό ληστείας με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ανδρών πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και να τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 30 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται αρχικά να χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στη συνέχεια να τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας την καραμπίνα. Μάλιστα, οι δύο άνδρες πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ενισχύσουν την απειλή προς το θύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα. Σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, την χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, συσκευές συγκόλησης ή η χρήση πέθριων ψυσταριών. Από σήμερα 24 Αυγούστου, η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνική νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται υποθέσεις που χρήζουν έλεγχο. Τα συστήματα δεν θα περιμένουν αποκλειστικά μια καταγγελία ή μια ήδη διαπιστωμένη παράβαση, αλλά θα αναζητούν μοτίβα και αποκλήσεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε διαρρεύσει η απόφαση της κυβέρνησης να επιστρέψουν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η βάση της Σούδας μαζί με τη βάση Μπεσμέρ στη Βουλγαρία θεωρούνται άλλωστε πιθανότεροι δυνητικοί στόχοι του Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο με το Ιράν. Συγκλονισμένη είναι η χώρα από ακόμα μια γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Αποφασισμένος να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία ο 48χρονος δράστης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν να συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες προσθέθηκε νέο μέλος το 2025 και το 2026. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μιλόποτάμου 2026, την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Επίσης, την ίδια μέρα, την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται ο τουρισμό στην Κρήτη το 2026, με το νησί να παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας. Η τουριστική κίνηση καταγράφει σημαντική άνοδο με αυξημένες αεροπορικές αφήξεις και υψηλές πληρότητες σε ξενοδοχεία και πλοία. Παρά τη μεγάλη προσέλευση